ζέλε γομπί, τα τε μόπου να τσι. Σβουράς κοσμού, ισπόδο πάντα χίνα. Κακό σλούσα, μουσικού, ποτέ πίστα. Ποτέ σούγκατα, ηλιοτσοπέλα. Κακό σλούσα, μουσικού, ποτέ πίστα. Ποτέ σούγκατα.

γωνιέ νεκνάς ωσέ που σαν καμά στο τάλιε οτ γρόμπα που σπούτσε μό σπράτη τί να τσάρτου τι σε τόξι πράβο δίνω να σε κράει καμίνα ή πατρέ στο τίνια слушать ему само тамбураше, край камина и патре, что.